πάνε ο κάρσελ το πέν. Αλλού καμά και έπτυξε μερικά τσίρινα, έχουμε να κάνει τη φανιά ματάκι, έχουμε να κάνει στο πέν χαμ, ούνια κύπτα πχαράκι, αβεράτος κύπτα πχαράκι μου κούνι θα μάγκησα. Ο κυτσόρισα του κτέχνιάνι, νία που νιβά κύμσα ξόλο καρουμέτχα, βατέχτες κατούν καλιά τούν καμένα του να κάχα μάκι που έχει χαράκι. Μερικά τσίρινα, ξούμε σαμά ήταν τα κρυμιτάκι, αλλιώ τα ταύτα ο τάκι με νύρους. Μα χατσάρουν τα ούλα, λέμε να σύντσι μάμπι, με να κάρπουτ έλειπ χαράξι μάνχου. Καμάχα, χαρούρ καμάπαν, μερικά τσίρινα.